0: Network FM. Κοίτα στην πιάσα τερμπάει, κοίτα στην πιάσα τερμπάει, κοίτα στην πιάσα
1: τερμπάει. Μεντούγκα κοίτα, διμάνα και σαμπάρα, μανούσια, δεγκάρα, λογογία.